Συνεχίζουμε. Έχει ο πόνος σύνορα. Ψάχνω να τα περάσω. Έχει ο πόνος σύνορα. Ψάχνω να τα περάσω. Για πάμε. Έχει ο πόνος σύνορα. Ψάχνω να τα περάσω.

0: around. Καλημέρα Μακεδονία. Καλημέρα Ελλάδα.
1: Το ξότι.
0: Για όλους τους φίλους και τις φίλες.

μου, δώσε μου καρδιά που ήθα να ξεχάσω. Συνεχίζουμε. Στη ζωή μου ζητώ, λέει, λίγη αγάπη να βρω. Αλλά πού να τη βρω μέσα στο ψεύτη ντουνιά και τον κόσμο αυτό το κακό. Για λίγο ακόμη εδώ κοντά σας, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε. Στη ζωή μου ζητώ λίγη αγάπη να βρω. Αλλά πού να τη βρω μέσα στο ψεύτη ντουνιά και τον κόσμο αυτό το κακό.

τραγούδι. Καλημέρα μου σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας.

ώρα είναι 3:10. Παιδί μου. Το Ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.

επειδή το αδοκίμαστο και τα παλού φερμένο, δεν τα αντέχουν οι άνθρωποι.

νοσταλγία μου. Τη λίγη πάλι εμένα. Ξανάρχεται η σκέψη.

από την θάλασσα. Ο ήλιος πια εχάθη. Για σένα.

γυρίζαμε και δυο από ταξίδι. Εσύ είχες πάει σε μια επαρχιακή πόλη να παραδώσεις κάτι αρχιτεκτονικά σχέδια. Εγώ γύρισα από μακρινούς συγγενείς. Σε λίγο το τρένο θα έφτανε στην πόλη σου. Εγώ θα συνέχιζα το ταξίδι μου, γυρίζοντας πίσω στον άντρα μου, σε άλλη πόλη. Μιλήσαμε. Δεν με ρώτησες πώς με λένε, ούτε κι εγώ. Έτσι γνωριστήκαμε. Και τα λόγια που ανταλλάξαμε ήταν εύκολα. Εύκολα, όπως της κάθε αρχής.

Λογίζω με τι μπορεί να συμβεί σε μια στιγμή. Πολλές φορές η στιγμή αυτή μπορεί να σε φέρει στην άκρη του κόσμου. Σε κοίταξα που κοντοστάθηκες και με κοίταζες. Και νιώσε ένα παράξενο στα μάτια μου, στην καρδιά μου. Σαν τότε στα παιδικά μου χρόνια, όταν με πρόσμενε στη γωνιά του δρόμου ένα αγόρι ξανθό. Το τρένο πλησίαζε στην πόλη σου. Με ρώτησες αν μπορούσες να μου στείλεις μια κάρτα. Εκείνη τη στιγμή, πριν προλάβω να σου απαντήσω, μας ανήγγειλαν πως το τρένο, αντί της κανονικής τάσης των 10 λεπτών, θα παρέμενε για 6 ώρες στην πόλη σου.

0: κάνει, ποιο είναι ο δίδυλο, λίγο πε μου.
1: Χαμογέλασε.
0: Κόλλησα.
1: Δεν μπορείτε να φύγετε, είπε. Ύστερα πρότεινε να μοιραστούμε μαζί τι 6 ώρε. Ήξερα πω δεν είχα δικαίωμα να ονειρευτώ. Μα το αποφάσισα.

0: γεννήθηκες. Όλα τα παιδικά χρόνια μοιάζουν. Πρώτα ο κόσμος είναι το σπίτι σου. Ύστερα ο δρόμος που βλέπεις από το παράθυρο. Ύστερα η γειτονιά. Κάτι μεγαλώνει σιγά σιγά μέσα σου καθώς προχωράς από τον ένα δρόμο στον άλλο. Η πόλη σου φαίνεται όλο ένα και πιο μεγάλη. Αλλά αντί να τη γνωρίζεις, τη χάνεις. Και όταν κάποτε αρχίζεις να λες πως την ξέρεις, καταλαβαίνεις πόσο λίγο σου έδωσε τα μυστικά της. Πόσο λίγο τη γνώρισες. Ύστερα μου είπες πως είχες πάρει κάποτε την απόφαση να μάθεις όλα τα μυστικά της, την ιστορία της. Να μπορέσεις να πεις πως ξέρεις το κάθε τι. Διάβασες τα βιβλία, την ιστορία της.
1: Λοιπόν, πάμε για τον Ιορδάνη να ακούσουμε Στέλιο Κατατζίδη. Ας είχα τη μανούλα μου. Πάντα κλείνουμε με τραγούδι της μάνας, ας είναι αυτό. Και το φίλο μας ο Ιορδάνη που το ζήτησε για την γλυκιά του, τη μανούλα που το χαρίζει.

0: πόσο πονάει η καρδιά. Αν δεν έχει εσένα.
1: Η αγάπη έφυγε νωρίς και αυτή η φωνή της λογικής

Τι να γίνει το μαζί αδύο κομματάρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Σας το αφιερώνω, σας το χαρίζω μέσα από τα βάθη της ψυχής μου.

0: καρδιάς. Όποιος τα κάνει στη ζωή τα μετανιώνει.
1: Καλημέρα Μακεδονία.
0: Εγώ πως το λέμε.
1: Καλημέρα Ελλάδα.

Γιατί να γίνει το μαζί αντίο. Αντίο λοιπόν. Αντίο σπίτι μου. Μην κλαις τα γόρι σου. Αντίο σπίτι μου. Μην κλαις τα γόρι σου. Κάπου θα βρεθεί μια γωνιά. Και για μένα έχει γεια. Αντίο σπίτι μου.

καλή συνέχεια, Άννα Τσαρούχα. Την αγάπη μας, την εκτίμησή μας, να είσαι καλά. Για το φίλο μας τον Ιορδάνη στην Καλαμαριά, εδώ στην πόλη μας,

0: όσο κι αν κλαις. Και τώρα πια δεν ωφελεί να ξαναρθείς. Γιατί αδιαφόρο.
1: Τώρα πια είναι αργά να ξαναρθείς.
0: Ακούστε κομμάτι.

αν πονάς, μη μου ζητάς το γυρισμό. Ό,τι κι αν λες, πώς να σου το πω. Ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Αδιαφόρο.

0: όμως με τίποτα δεν μπορείς
1: να μου στερήσει.
0: Να μου στερήσει το όνειρο. Έχω δικαίωμα, λέει το τραγούδι αυτό. Έχω δικαίωμα στο όνειρο. Έχω δικαίωμα στο τίποτα, από το τίποτα δηλαδή, μέχρι το όνειρο. Δεν μπορείς να μου στερήσεις το δικαίωμα από το τίποτα στο όνειρο. Ο στίχος τι λέει, από το τίποτα στο όνειρο.

φίλες και φίλοι. Καλημέρα Βαλάντη φίλε μου. Το έχω αυτό 30 χρόνια, το έχω το pick-up, δεν χαλάει. Μόνο μη μας οματιάσεις. Και το κινητό ρε παιδί.

πάμε σε ένα υπέροχο ντουέτο. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι από μένα.

όλους, ο άλλος δεν πουλώ, σε σένα τα χαρίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι από εμένα για σήμερα. Στα πιο μορφά τραγούδια θα με νιώθεις. Κι εγώ, κι εγώ θα σου κρατάω το σεγκόντο. Για τον κύριο Νίκο, την κυρία Λέννη στο Καναδά.

Kör sen yıktı.

Γιάννη. Και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου.

Αναστάζ και που η μάνα, δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο.

Δεσποινίδες, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Είπαμε θα κλείσουμε δύο. Η ώρα πήγε 4 παρά 7 λεπτά. Σχεδόν 4. Όταν θα κλείσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες, φίλες και φίλοι που ήσασταν εδώ κοντά μας μέχρι και αυτή την ώρα.

ψυχής μου για όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας μέχρι και αυτή την ώρα. Πιστεύω να ήμασταν καλή στην τροφιά, να περάσετε όμορφα και αυτό το βράδυ της Δευτέρας ξημέρωμα Τρίτης. Υπάρχουμε γιατί υπάρχετε εσείς που αγαπάτε, εκτιμάτε, σέβεστε. Το παλιό λαϊκό ελαφρολαϊκό τραγούδι και την προσπάθεια που κάνουμε κάθε φορά σε κάθε εκπομπή να δίνουμε πάντοτε την ψυχή μας. Γιατί η ψυχή μας είναι πολύ μεγάλη και χωράει εχθρούς και φίλους. Κακία δεν καρδίσαμε ποτέ σε κανέναν, όσο και αν μας πλήγωσαν, όσο και αν μας πλήγωσαν. Γιατί πολλά μαθαίνουμε, πολλά ακούμε, τίποτε δεν λέμε, αλλά εμείς αγαπάμε όλο τον κόσμο.

αποτυχία δεν υπάρχει από καρδιάς μας σε κανέναν, ναι. Εμείς είμαστε εδώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά όλους εσάς. Πρωτίστως να ευχαριστήσω τον αδελφό μου, τον Πάνο τον Εγώκερο, τον Ράδιο Απόλλων. Γιατί χωρίς τον Παναγιώτη δεν θα ακούγατε τίποτε. Τις συντονίστριές μας, την κυρία Έφη, την κυρία Σαββούλα στην Κόρινθο. Καλημέρα, γεια σου Κυριακή. Καλημέρα.

συνέχεια, Νίκο Λαμπράκη, να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς όσο μπορούμε είμαστε κοντά σας, φίλες και φίλοι. Κλέβουμε χρόνο από τα παιδιά μας, τις γυναίκες μας, τις οικογένειές μας, τους φίλους μας.

δικό μας το χόμπι, η δική μας τρέλα, η δική μας... Είναι η δική σας μουσική ευχαρίστηση. Εγώ πάντως να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς, από τα βάθη της ψυχής μου, που πάντοτε στηρίζετε εδώ την εκπομπή, την αγαπήσατε αυτή την εκπομπή. Από όλες τις πλατφόρμες που εκπέμπουμε σας ευχαριστώ έναν έναν ξεχωριστά. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι εδώ κοντά σας πάντα και όσο μπορώ. Καλημέρα σου φίλε μου στο Τζάνι από το μοναστήρι εκεί στα Μπίτολα. Γεια σου Γιάννη εκεί στο μοναστήρι Μπίτολα. Μοναστήρι. Για δύο μέρες την κλειδώσατε. Θα ήσασταν Ελλάδα. Αν δεν πήγαινε ο στρατός, αν δεν έδινε εντολή ο βασιλιάς να πάρουμε τη Θεσσαλονίκη, και εσείς θα ήσασταν εδώ. Αυτό που θα έπρεπε να είστε. Στην Ελλάδα μας. Ψυχα εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη, καλό ξημερώμα, γαλήνη πάνω απ' όλα, γιατί μας λείπει πάρα πολύ γαλήνη, το λέω και το τονίζω, σε πάρα πολλούς ανθρώπους λείπει γαλήνη. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να έχεις σήμερα γαλήνη.

γενοκτονία του πλούσιου. Ρέντιο Μακεδονία στους 1386 χιλιοκυκλούς.

και δεν λογαριάζω κανένα. Γυναίκες υπάρχουν γύρω μας στίβα, τα νιάτα μονάχα, αυτά είναι λίγα.

πλησιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα. Με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

Μια και θες εμείς οι δυο να χωριστούμε, κι ένας ξένος πια για σένα θα είναι εγώ. Όσα ζήσαμε μαζί ας ξεχαστούνε, κι ένα δύο να μου πεις και να σου πω. Όσα ζήσαμε μαζί

est-ce que je t'ai pris? Est-ce que vous avez vu mon amour? Για σένα ρωτώ αγάπη μου μέσα στα ξένα μέρη.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Παραΐσαν εκεί πέτρες.

Εντάξει, να κουπάς, μην ξεχάσεις πως κάποια καρδιά